Και φρένει μια μέτσε. Εκασέ φρύ. Τα πανού μεσία. Με πατσό με πεσέ.